cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

CityFM92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Discover great music.
6: Ενλευκό 87,7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 21 Μαΐου του 2026. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 6 9 5 6 6 15 8 7 7. Στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp που μας βρίσκεται επίσης στο ελληνευκό.fm, το site μας. Έχουμε και application μαζί μας για να το μας συναντάτε και εκεί, και σε iOS και σε Android. 21 Μαΐου σήμερα, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες και στις Ελένες. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και γιορτάζει, ας πούμε, και η μισή Ελλάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Πάμε να ακούσουμε τους Branson και το Maybe. Πάμε να ακούσουμε και τις τυπές Mode εδώ πάντα στον Λευκό 7 και 7.

Εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένη, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται η FIFA στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1930 υπουργός της Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέος υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα το 1995. Σαν σήμερα το 2005 η Έλενα Παπαρίζου πάει στο Κύβο της Ουκρανίας και τραγουδάει το My Number One και κερδίζει την πρώτη θέση στη Eurovision. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, είναι 21 Μαΐου σήμερα του 2026.

Εντάξει, χθες ήταν μια μέρα η οποία είχε πολλές αρκετές ειδήσεις, αλλά κυρίως αυτό το βίντεο με τους ακτιβιστές του Φλωτίλα να βρίσκονται δεμένοι στο έδαφος, με τους αγκώνες τους πίσω δεμένους, πιστάγωνα, με από πάνω Ισραηλινές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις να τους έχουν και να τους έχουν εχμαλωτήσει σε ένα σημείο, με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, τον Μπεν Γκίβρ, να τους ουλιάζει ότι καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εδώ δεν θα υποθάλψετε τρομοκράτες, και να κουνάει μια Ισραηλινή σημαία. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αντίδραση παγκοσμίως, με σχεδόν όλες τις χώρες να καταδικάζουν το Ισραήλ για αυτή την κίνηση, για τους ανθρώπους που έχουν, τους ακτιβιστές τους στο λίσκο της Γάζας. Μέχρι και η ίδια το Ισραήλ δέχτηκε κριτική, θεωρώντας ότι, τέλος πάντων, ότι ο τρόπος που συμπεριφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους είναι όχι απλά απάνθρωπος, ότι προκαλεί την ανθρώπινη νοημοσύνη. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, και τους ζητάει από τον Νετανιάχου να τους βάλει στη φυλακή, και μέχρι και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας είχε διάβημα στο Υπουργείο, στην Ισραηλινή Πρεσβεία, ζητώντας να απελευθερωθούν οι Έλληνες κρατούμενοι. Εντάξει, οι άνθρωποι κάνα και τίποτα, φάρμακα και τροφές είχαν σε ένα πλοίο και προσπάθησαν να προσελκύσουν τη Γάζα. Έγινε ρεσάλτο των Ισραηλινών πλοίων πολύ μακριά από τη Γάζα, ούτε και καν σε Ισραηλινό θαλάσσιο, θαλασσία περιοχή. Και αυτή η συμπεριφορά τους όλοι πραγματικά προκαλεί για τα όρια που μπορεί να φτάσουν. Υπάρχουν αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, όπως είπα, με πολλές χώρες να το καταδικάζουν και να προβαίνουν, γιατί υπάρχουν και από πολλές χώρες οι άνθρωποι, ακτιβιστές, να προβαίνουν σε διαμαρτυρίες στην Ισραηλινή πρεσβεία, ζητώντας να επιστραφούν άμεσα οι άνθρωποι στις χώρες τους. Άλλη μια πολύ προκλητική ενέργεια από υπευθύνους του κράτους του Ισραήλ, που δείχνει λίγο και πώς είναι η συμπεριφορά τους απέναντι στους διεθνείς κανόνες, τους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθούμε όλοι για να προχωράει αυτός ο κόσμος. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative.

ασφυξίας για το που μπορεί να προήλθε η οσμή, που δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται από ό,τι βλέπουμε, αλλά δεν μπορούν πραγματικά να εντοπίσουν από πού, ποια ήταν η πηγή, δεν μπορεί να εντοπιστεί ποια ήταν η πηγή. Τώρα, αν αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία, μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται ότι μπορεί αυτό που να συμβαίνει είναι αυτή η ενόχληση που δεχόμαστε να είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα στην υγεία μας. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ο Λευκόντα 7 και 7. Είναι 21 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά και πάλι στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες και στις Κωνσταντίνες.

21 Μαΐου να δούμε τα γενέθλια που έχουμε σαν σήμερα. Ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης, ο ηθοποιός, γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Δεντόριος B.I.G. Ο Θάνος Πλεύρης έχει γενέθλια. Η Μπριάννα Μπάνκς έχει γενέθλια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει γενέθλια σήμερα. Πάμε να δούμε άλλους. Η απόλυση, ο Τζον Γκίλγου.

0: great music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη

0: πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Εδώ ακούς,
9: εδώ ακούς
8: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
10: Και η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard

0: legacy.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία. Discover great music.

0: 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Είναι Λευκό, 7 είναι το Alternative. Πάμε μέχρι τις 10 καθημερινά. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και στο WhatsApp. Μας βρίσκετε επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Χρόνια πολλά σήμερα στους Κώστιδες, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνες, χρόνια πολλά στις Ελένες. 21 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να ακούσουμε Harry Styles και Άζη Τικόζου.

Ελευκόντα 7 και 7 Alternative. 21 Μαΐου σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Με αρκετές καθυστερήσεις να υπάρχουν στον Κηφισό, στο ύψος της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, στις εξόδους της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Συγκρού. Κίνηση έχει αρκετή στην Παραλιακή, όπως κατευθύνεστε προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Πειραιός. Κίνηση θα βρείτε στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, όπως και στην περιφερειακή του Ημιτού, λίγο μετά την Ηλιούπολη. Σήμερα ο καιρός 26 βαθμούς Κελσίου δίνει. Μπορεί να έχουμε κάποια συννεφιά και κάποια ψυχάλα προς το απόγευμα. Αύριο και μεθαύριο είναι έντονες οι πιθανότητες για βροχή. Άρα κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει, πώς θα κινηθούν τα σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας. Harry Styles, As It Goes, The Weeknd και Less Than Zero.

Είναι λευκότατα και αυτά, είναι το alternative. Χτες είχαμε πέρα από το ότι αυτό το συγκλονιστικό βίντεο από τους ακτιβιστές που επενέβαιναν στο στολίσκο του στο στολίσκο Φλωτίλαμα, που είχαν στην αποστολή τους να πάνε φαρμακευτικό υλικό και άλλη βοήθεια στη Γάζα. Έγινε ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων σε υδάτα έξω λίγο από την Κύπρο, σύλληψη των επιβαίνοντων, και τους οποίους τους είδαμε μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, τον Μπεν Γκίβρ, να είναι πιστάγκωνα δεμένοι στο έδαφος, αυτός να φωνάζει ότι καλώς ήρθατε στο Ισραήλ και να ανεμίζει μια Ισραηλινή σημαία, και να τους λέει ότι εδώ που ήρθατε, τέλος πάντων, αν θέλετε να συνεργαστείτε με την τρομοκρατία, θα φυλακιστείτε. Αυτό προκάλεσε όχι μόνο την αντίδραση του υπόλοιπου κόσμου, και μέχρι και η ελληνική πρεσβεία έστειλε διάβημα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε διάβημα στην Ισραηλινή πρεσβεία, ζητώντας την απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, αλλά και άλλες χώρες ζητήσανε την απελευθέρωση των πολιτών τους. Μέχρι και ο Νετανιάχου θεώρησε ότι αυτή δεν πρέπει να είναι εικόνα του Ισραήλ προς τα έξω. Ο Νετανιάχου, που υποτίθεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι εξάλλως με τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι ο τελευταίος δεν επιτίθεται στο Ιράν και προσπαθεί να κλείσει μια συμφωνία την οποία δεν θεωρεί ο Νετανιάχου ότι είναι αυτή που περιμένανε στο Ισραήλ. Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι έτσι ένα. Από αυτές τις παράξενες δηλώσεις που κάνουν, ότι θα τους τελειώσουμε καλά αν δεν συμφωνήσουν, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο, διπλωματικό παρασκήνιο, με χαρτιά να γράφονται και να ξεγράφονται, και τις δύο πλευρές, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να, ας πούμε, αν υπάρχει μια γραμμή, μια κλίμακα για το που βρίσκεται η συμφωνία αυτή τη στιγμή, να φαίνεται ότι μπορεί να είναι και θέμα των επόμενων ημερών να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που πραγματικά κάνει έξαλλο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αυτά είναι λίγο τα τελευταία νέα όσον αφορά το εξωτερικό δελτίο. Δεν είχαμε κάτι το οποίο να κάτι πιο συνταρακτικό, αν και να μου πεις κάθε μέρα όλη η επικαιρότητα και το λιγότερο να διαβάσει και τη λιγότερη είδηση, άμα την απομονωμώσει μόνη της, είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο Ντέρικ Φέιν και Σαν.

122 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο του LF Code, της Front Stage και του LF Code 7 και 7. Τηλεφωνείτε, όχι δεν τηλεφωνείτε καθόλου, πάρα, μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Λείπει και ο Παναγιώτης, μην τα έχω χαμένα. Στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN για να μπείτε στην κλήρωση και να μπείτε στη διαδικασία ώστε να σας τηλεφωνήσει η Μέρη αύριο Παρασκευή εκεί στις 4. Κρατά το κινητό μπροστά σας, θυμάστε το ποσό 8.122 ευρώ, τη το λέτε και το κερδίζετε. Το SMS στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Επίσης μπορείτε να, αυτό πρέπει να ξέρετε, είναι η γραμμή υποστήριξης, είναι 214-214-80-20, ότι πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Σα αύριο θα έχουμε και alternative top 10. Σας η εξής είναι η ερώτηση, είναι εξής. Σε ποια συναυλία θα θέλετε να τηλεμεταφερθείτε του παρελθόντος, είτε την έχετε δει είτε όχι, είτε έχει γίνει όσο είστε εν ζωή είτε όχι, διαλέγετε όποια συναυλία θέλετε και τη λέτε εδώ στο Alternative για να τη διαβάσουμε αύριο το πρωί Παρασκευή λίγο μετά τις 9. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6956-615-877. Οι απαντήσεις μαζεύονται και θα τις διαβάσουμε αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί εδώ στον Λευκό 87 και 7. Teddy Swims και The Door.

Teddy Swims, δεν τώρα, εδώ στον Λευκό, 7 και 7, η ώρα είναι 8 και 19. Περνάμε σε πυροθετικά μηνύματα. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα και με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα να απευθυνθούν αν συμβεί οτιδήποτε. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερο στο vodafone.gr. Μπορείτε, αν ξέρετε από μπάσκετ, είναι ώρα να το αποδείξετε. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαελλάδας.gr, απάντησε σωστά τις ερωτήσεις και διεκδίξε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις. Επίσης, πάντα αυτά είναι τα προθετικά μηνύματα που ήθελα να σας πω. Έρχονται σε λίγο τα πρωτοσέλιδα, εδώ στις 8, με λίγο μετά τις 8.30. Η Στέρεο Νόβα με το New Life 705 θα μας πάνε μέχρι εκεί. Το 705 ήταν το λεωφορείο που πέραν για να κινηθούν στην Αθήνα ή τα μέλη των Στέρεο Νόβα.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πίσω από το
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: 92.
7: CDFM 92.
6: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Πια το έχω διαπιστώσει, μίλες πολλά. Αυτό που είσαι φωνάζει πιο δυνατά από αυτά που λες.
15: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
16: Η καλή είδηση της ημέρας.
17: Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή της στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στις 4 Απριλίου 2027 με τον τίτλο «Στάσεις Έκστασης». Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό, 7 και 7, 21 Μαΐου σήμερα του 2026, 3 η ώρα είναι 8 και 31 ακριβώς. Πάμε να διαβάσουμε λίγο τι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί δεν ξέρουν, κάποιοι μένουν στις εστίες, έκθεση σοκ και τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει η τάξη. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά, δεν υπήρξε διαρροή αερίου, μειώνει η επίσημη διαβεβαίωση. Διαιτητής, δοκιμαστική περίοδος για δικαστές και κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, κεντρική φωτογραφία από ένα στιγμιότυπο, αυτό το βίντεο με τους ακτιβιστές του Φλωτίλα στο έδαφος και τον Υπουργό Ασφαλείας του Ισραήλ. Σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Θοκηδίδη στο νόμο της Ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας. Στο ένθετο υγείας, τι συμβαίνει επίσης με τον θυροειδή. Στην εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή για την επιτάχυνση των πληστηριασμών, η κατοικία στο σφυρί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Στο Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες ΗΠΑ, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Μάλιστα, συνεχίζουμε και έχουμε αυτές τις εκφράσεις. Στην εκτροπή, λέει το μανιφέστο, και έχει τον κύριο Ανδρουλάκη φωτογραφία, θεσμική απρέπεια Ανδρουλάκη. Βήμα-βήμα η δήλωση των Μητρώ Ακινήτων, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες και είχε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού η απογευματινή, ο οποίος είπε ότι τέλος πάντων μπαίνουν καινούργια λεωφορεία, ότι θα αυξηθούν οι μισθοί στους ανθρώπους που δουλεύουν στις συγκοινωνίες και ότι ο ίδιος τιμά τις συγκοινωνίες γιατί έπαιρνε το 505 μικρός. Ρώσικη ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές, βλέπει Κόντρα News. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Στα αθλητικά τώρα, η αρχή του τέλους, θα υπάρχει συνάντηση του Αταμάνου με τον κύριο Γιαννακόπουλο, νομίζω αύριο, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από ό,τι φαίνεται θα διακόψουν οι δύο πλευρές. Χθες αυτό διέρευσε δηλαδή. Νούμερο ένα στόχος ο Μπράντοβιτς, ο Ζος, λέει Live Sport. Χάρμα οφθαλμών. Ο Κώστας Καραπαπάς είχε γράψει την επόμενη μέρα των Ερυθρόλευκων στο περιθώριο της παρουσίασης των νέων εισιτηρίων διαρκείας, λέει η Sport Day. Κλείδωσε το στόχο, λέει, το φως στο σπόρο. Αντεπίθεση, λέει ο Ολυμπιακός, θα κάνει στο ποδόσφαιρο. Αυτά όσον αφορά Γιώβιτς για όλα. Επίσης μια συνέντευξη στην αθλητική ώρα της ΑΕΚ. Πήρε και το Europa League η Άστον Βίλα με τον προπονητή της τον Έμερι να είναι το πέμπτο τρόπαιο που κατακτά. Είναι ο άνθρωπος που αν βρεθεί στον τελικό του Europa League θα το κατακτήσει με τη μία. Lana Del Rey, Video Games, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Διέρευσε χθες και ένα σχέδιο που είχαν οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ για να βάλουν τον παλιό πρόεδρο του Ιράν και αρκετά σκληρό πυρηνικό, και τον Αχμαντινεζάντη, και ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε θεωρηθεί και από τη Δύση ότι είναι η πηγή του κακού και ότι αυτός που θέλει τέλος πάντων να βάλει πολύ έντονα το Ιράν στα πυρηνικά προγράμματα για να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Τέλος πάντων, New York Times, επικαλούμενοι και αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και χωρίς να έχει αμφισβητηθεί και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, είπαν ότι οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ είχαν στόχο να βάλουν τον Αχμαντινεζάντη, ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι γέφυρα του παλαιού καθεστώτος με το καινούργιο, όποιο είναι αυτό που θα υπάρξει, να αξιοποιηθεί για να στηρίξει μια μετάβαση που θα αποδυνάμωνε τους μουλάδες και δημιουργούσε μια νέα πολιτική ισορροπία στο Ιράν. Ο Αχμαντινεζάντ όμως ήταν στην ουσία από το καθεστώς του Ιράν, ήταν κατοίκον περιορισμό και γι' αυτό το λόγο επέλεξαν να βομβαρδίσουν συγκεκριμένα το Ισραήλ, το σπίτι που ζούσε, ώστε να διαφύγει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε μετά τι συνέχεια, ώστε να διαφύγει από αυτό. Ο Αχμαντινεζάντ ο ίδιος και τραυματίστηκε από αυτόν τον βομβαρδισμό και δεν ξέρω αν διέφυγε και ακριβώς, αλλά από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, ότι σαν να είδε ότι αυτή η κίνηση ήταν πάρα πολύ υποθετική απέναντι στο πρόσωπό του να του βομβαρδίσουν το ίδιο το σπίτι, οπότε δεν δέχτηκε να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, ο Αχμαντινεζάντ θεωρείται ένα πρόσωπο αρκετά σκληροπυρηνικό, δηλαδή πολύ κοντά στις ιδέες του καθεστώτος. Απλά για κάποιους λόγους βρέθηκε απομονωμένος και κατοίκον περιορισμών και πάει και κόντρα και σε όλη αυτή τη θεωρία που υπήρχε ότι τέλος πάντων όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί στο Ιράν και όλη αυτή η επίθεση θα γίνει γίνεται για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό του προοδευτικού κόσμου του Ιράν, και αυτό που θέλανε είναι να αλλάξει το καθεστώς και να έρθουν καλύτεροι άνθρωποι και πιο δημοκρατικοί. Μέσα από αυτές τις κινήσεις δεν βλέπουμε ότι υπήρχε κάποια τέτοια πρόθεση, τουλάχιστον όσον αφορά την πράξη. Ο Μαρκ Ρόνσον, ματηρέι στο Σουζάν, είναι εδώ στον Λευκό 7 και 7. Σήμερα είναι 21 Μαΐου του 2026.

Η μεγαλύτερη τραγωδία αυτή τη περίοδου κοινωνική μετάβαση δεν ήταν οι έντονε κράυγε των κακών ανθρώπων, αλλά η τρομακτική σιωπή των καλών ανθρώπων. Αυτά τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ διάλεξε να πει ο Κεν Λόουτς από το φεστιβάλ των Κανών, στο οποίο παραβρέθηκε, όχι για κάποια του καινούργια ταινία, έτσι και ίσως έχει αποσυρθεί πια από την ενεργό δράση ο Κεν Λόουτς, ο πολύ σπουδαίο Άγγλο δημιουργό, αλλά γιατί ξαναπροβλήθηκε στο φεστιβάλ σε ένα πλαίσιο μια ειδική προβολή η ταινία Γη και Ελευθερία, μια φοβερή ταινία του 1995 που στην ουσία μιλάει για τον Ισπανικό εμφύλιο. Η ταινία είναι του 1995. Θυμάμαι την είχα δει τότε και είχα συγκλονιστεί μικρό παιδί. Τόσο πολύ είχα συγκλονιστεί που ήμουν από αυτές τις ταινίες που δεν μπορεί να τις ξαναδείς. Αλλά τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να την ξαναπιάσουμε και να την ξαναδούμε. Ο Κεν Λόουτς, ο οποίος ήταν στη σκηνοθεσία τότε, σε μια ταινία που πραγματικά συγκλώνησε τον κόσμο. Μία από τις πολλές του Κεν Λότς με έντονο πολιτικό χαρακτήρα, οτιδήποτε και αν έχει κάνει, οτιδήποτε τοποθέτησή του, πάντα ο Λότς τοποθετείται πολιτικά. Ήταν έτσι πολύ συγκινητική η παρουσία του και αυτό το εδάφιο που διάλεξε να πει από τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στο Φεστιβάλ των Κανών. Η μεγαλύτερη τραγωδία αυτής της περίοδου κοινωνικής μετάβασης δεν ήταν οι έντονες κραυγές των κακών ανθρώπων, αλλά η σιωπή των καλών ανθρώπων. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Μείνε το Alternative, είναι ο Coily Ray και αυτό είναι το Players.

Προσωπικά μηνύματα. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και εσύ την ευκαιρία να κερδίσει το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίο-ελλάδας.gr, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός, γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις. Η Vodafone είναι μαζί μας, όπου το ίδρυμα Vodafone έχει φτιάξει μια εφαρμογή, το Tozi, δωρεάν εφαρμογή με το οποίο μπορούν οι έφηβοι μέσα από πολλές μέσα ενότητες που υπάρχει να πληγούνται στο διαδίκτυο, να μαθαίνουν γι' αυτό και να στην ουσία να έχουν και την γραμμή υποστήριξη Ελίζα που χρειάζονται για κάθε πρόβλημα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα. Μπορείτε να το διακατεβάσετε από το App Store και από το Play Store. Πολλά περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο Vodafone.gr. Τα παιχνίδια του Final Four πλησιάζουν, αλλά το παιχνίδι στην Novibet έχει ήδη ξεκινήσει. Παίζει τώρα με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ομάδων και παιχτών και αποδόσει σε άλλο level. Ποιο θα σηκώσει το ευρωπαϊκό, κάνει το παιχνίδι σου στην Novibet. Περισσότερε πληροφορίε στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Οι Cure έρχονται στον Ιούλιο εδώ στην Αθήνα. Αυτό είναι το Love Song, μα πάει μέχρι τι 9. Επιστρέφουμε μετά εδώ στον Λευκό 7 και 7. Έχουμε και τι νέε ταινίε που βγαίνουν στου κινηματογράφου λίγο μετά τι 9.30.

Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα. Οι μέρες περάσαν, οι ώρες πλησιάζουν. Έχουμε πάρτι μεθαύριο Σάββατο 23 Μαΐου στο Δίο Αθηνών, το μεγάλο πάρτι του Ελευκό για την Άνοιξη. Ελευκό Hot Spring Party με όλους τους παραγωγούς να διαλέγουν τη μουσική. Σας περιμένουμε εκεί για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία σε μια καυτή βραδιά όπως αναμένεται. Μπαίνετε στο ελευκό.fm και αναζητάτε το εισιτήριό σας. Καλύτερα να το έχετε βγάλει και από πριν, να είστε έτοιμοι. Είναι 12 ευρώ η προπόληση με ποτό. Τα λέμε το Σάββατο το βράδυ. Ελευκό Hot Spring Party, μεγάλο ραντεβού στο Οδείο Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, 8.122 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει αύριο στις 4. Περικληρώνει και τηλεφωνεί. Για να μπείτε στην κλήρωση, για να κερδίσετε το ποσό, πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Μετά περιμένετε και στις 4 αύριο. Αν χτυπήσει το κινητό σας εκείνη η μέρη, πρέπει να το απαντήσετε στα 4 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη ότι το ποσό είναι 8.122 ευρώ και να το κερδίσετε αμέσως. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει πάντα κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Η Telenova και το Bones είναι αυτό.

Άλλα πράγματα που συμβαίνουν τις επόμενες ημέρες. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηνών και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας, Φώτα Κάμερα. Πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Άγριες μέρες μας, Ισοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης. Και After Love οι ταινίες που θα προβληθούν. Οι Άγριες μέρες μας, Ισοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης και After Love 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. 9 το βράδυ, είσοδο σε ελεύθερη έναρξη. Είναι περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο www.frontstage.gr. Είναι πάνω στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που είναι η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, με πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την πόλη. Έχει και το Athens Street Food Festival, το γιορτάζει 10 χρόνια. Στο γνωστό σημείο, εκεί στο Γκάζι, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Πάρα πολλές εκεί καντίνες με φαγητό street food για να περάσετε να δοκιμάσετε. Έχει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα είναι εκεί και ο Ελευκό 87. Και 7. Έχουμε, επαναλαμβάνω, μην ξεχνιόμαστε με αυτά που λέμε, 23 Μαΐου το μεγάλο πάρτι του Ελευκό 87 και 7, Ελευκό Hot Spring Party. Μπαίνετε στο ελευκό.fm για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας.

Σε Λευκόντα 7 και 7 η ώρα είναι 9 και 20. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Μαζί μας είναι το φυσικό αέριο που μας ρωτάει εσύ πόσα καλάθια μπορείς να βάλεις με το νέο παιχνίδι Shot and Win από το φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου Ελλάδος, ακολούθησε τις οδηγίες. Βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι. Σκόραρε και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα, γιατί με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική εταιρεία ενέργειας πάντα κερδίζεις. Μαζί μας είναι η Vodafone που με το Tozi την εφαρμογή βοηθάει τους εφήβους με διάφορους τρόπους, είτε δημιουργικά, είτε σαν γραμμή υποστήριξης, αλλά είτε και σαν ένας τόπος που μπορούν να μάθουν πράγματα όσον αφορά το διαδίκτυο. Το βρίσκεται στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Γκάιλ και Give It Back μας πάνε στις 9.30, μετά επανερχόμαστε, έχουμε να διαβάσουμε τα site, έχουμε να δούμε και ποιες ταινίες βγαίνουν στους κινηματογράφους σήμερα 21 Μαΐου του 2026.

0: λεπτά. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
9: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
8: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
9: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
8: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: 92 CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της

0: radio1.gr.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ακοής και ακροάσης. Η ακοή είναι μία από τις 5 αισθήσεις. Η ακρόαση όμως είναι τέχνη.
5: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
6: Η καλή είδηση της ημέρας.
7: Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή της στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στις 4 Απριλίου 2027 με τον τίτλο «Στάσεις Έκστασης». Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
8: Enlefko.

London Grammar, Wasting My Young Years, εδώ στον Λευκό 7 και 7, 21 Μαΐου σήμερα του 2026, είναι το Λατέρνα TV 6956615877. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site. News 24-7, νέο χώρο ταξικό ΑΠΕ, αυστηρότεροι κανόνες για τα νέα αιωλικά. Υποκλοπές σε ΕΥΠ και το εθνικό σκάνδαλο. Τσίπρας αντίπτυξη τροφιμέτρηση. Τι θα γίνει στις 26 Μαΐου στο Θησίο. Το Βήμα. Εκλογές με μία μόνο κάλπη. Το κρυφό φλερ της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαρροές. Σκληρό ροκ για ΕΥΠ και υποκλοπές. Ανδρουλάκης, ο διοικητής της ΕΥΠ, παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει έγγραφο για τους λόγους παρακολούθησής μου. Life.gr, κόμμα Καριστιανού, απολυτικ, αντισυστημική και πολύ θυμωμένη σύμβαρα. Είναι η παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΠΚΠ, 50 ύποπτοι περνούν το κατόφλι των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, λέει Καθημερινή. Το τεταμένο τηλέφωνο Τραμπ Νετανιάχου για το Ιράν. Στο, λέει και έχει και η Καθημερινή, η πηξίδα και η ελπίδα. Μάλλον φαίνεται προς τα εκεί κινούνται τα πηξίδα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ελπίδα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στεγαστική ασφυξία, το ευρωπαϊκό σχέδιο και τα 744.000 κλειστά κίνητα της Ελλάδας, λέει ναυτεμπορική. Βυθίζεται το πετρέλαιο, ράλι στα ομόλογα χάρη σε κινέζικα τάνκερ. Δύο υπερδεξαμενόπλια, εντάξει το είπα, τα κατάφερα. Τι είναι, έγινε αυτή η ιστορία εδώ. Ναι, με ιρακινό πετρέλαιο πέρασαν προς την Κίνα, πυροδοτώντας ελπίδες για μενική επανεκκίνηση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο. Όλα είναι ψυχολογία. Τελικά, εδώ πάμε να ακούσουμε τη διασκευή του Children, του παλιού τραγουδιού του Robert Miles.

9 και 40 λευκό 7 και 7. Πάμε να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν στους, στα θερινά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ταινίες στα θερινά και όχι μόνο. Αρκουδότρυπα ελληνική, έχει γίνει έτσι λίγο ντόρος γύρω από αυτή την ταινία, για το, και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όταν προβλήθηκε έτσι, που ήμουν εκεί. Θυμάμαι ότι υπήρχε ιδιαίτερη φασαρία γύρω της, ότι είναι το, από τα event του φεστιβάλ. Η Ανέτα και Αργυρό είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων. Όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά της. Παμέλα Οικονομάκη και Χαρά Κυριαζή πρωταγωνιστούν. Ευρηματική αντιπαράθεση ανάμεσα στο πλούσιο πολιτισμικά παρελθόν και το kits παρόν της ελληνικής επαρχίας, η οποία περιγράφεται με χιούμορ σε ένα τρυφερό είναι παραμύθι με ζωντανούς μοντέρνους χαρακτήρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την ταινία. Το Επιβάτης, ένα ζευγάρι που ξεκινάει μια νέα ζωή με ένα τροχόσπιτο, μάλιστα, ακολουθείται από μια παράξενη οντότητα, τον επιβάτη, έπειτα από ένα βράδυ που γίνονται μάρτυρες ενός τροχαίου δυστυχήματος. Κάπως θρίλερ, έτσι με πολύ στρες από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτόν τον επιβάτη. Τελειωμένος. Εκτείοντας ποινή 13 χρόνων, ο Τέλειος μαθαίνει ότι δικαιούται να αποφυλακιστεί λόγω καλής συμπεριφοράς. Η άφηξη του Ντί όμως ενός νέου συγκατοίκου του στο κελί θα αλλάξει εντελώς τα δεδομένα του Καλμακό. Στην ουσία, αν δεν είχαμε εδώ τα προβλήματα με τις διαφημίσεις που πετάγω, θα σε διάβαζα πιο γρήγορα. Δράμα φυλακών, ποντάρει στον ρεαλισμό του για να χτίσει μεθοδικά μια αγωνιώδη κορύφωση. Εύκολα αναγνωρίζουμε χαρακτήρες, λέει το Αθηνόραμα, και απλό μακέριο σχόλιο του για τη βία με καλές κριτικές ο Τελειωμένος. Έχει ενδιαφέρον και η ομοιρία του Γκας Βαν Σάντ με Μπιλ Σκάρσκαρντ, Αλ Πατσίνο, Ντέικ Μοντγκόμερι, πολύ με καλό cast. Νιώθοντας εξαπατημένος από το χρηματοδοτικό του όμιλο, ο Τόνι Κίριτσις, που είναι και ο Τόνι Κίριτσις, που είναι ο πρωταγωνιστής, μπαίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 1977 οπλισμένος στα γραφεία του και παίρνει όμιλο το γιο του προέδρου του. Απαιτεί από τον τελευταίο 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη. Αυτή είναι η ομοιρία. Ένα έτσι δράμα του Γκας Βαν Σάντ με πολύ ωραίο soundtrack και φαντάζομαι θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, γιατί είναι και πολύ δυνατός ο σκηνοθέτης και πολύ, και πολύ με καλό και το cast. Τώρα λοιπόν πάμε να... και έχουμε και το ψαρομουρμούρα, ένα γέλα στο ψάρι. Ξεκινά μια περιπέτεια μαζί με ένα θαλάσσιο δράκο αναζητώντας ένα μυθικό ψάρι που εκπληρώνει ευχές. Με κριτικές πολύ έτσι καλές στο ψαρομουρμούρας για τις μικρές μας φίλες και τους μικρούς μας φίλους. Πάμε, αρκουδότρυπα, πολύ ενδιαφέρον ελληνικό. Τελειωμένος, καλές κριτικές, συνεφίλ με τη ιστορία φυλακής. Στο επιβάτης θρίλερ έχουμε και την Έμπιστη. Μια 40χρονη γυναίκα εργάζεται κρυφά στη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή. Μετά από ένα μεγάλο σεισμό, την καλεί ένας έφηβος που βρίσκεται εγκλωβισμένος στα συντρίμια για να το βοηθήσει. Θα βρεθεί μπλεγμένη σε πολιτικά παιχνίδια, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή. Έτσι, ένα παράξενο σινεφίλ θρίλερ. Η ομοιρία του Γκας Βαν Σάντ. Αυτά είναι οι ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους και ο ψαρομουρμούρας. Με τον ωραίο αυτό τίτλο. Η Ρώμη, Season My Mind, εδώ στο Λευκό 7 και 7.

Σε Λευκό 37 και 7. Πάμε να τα μαζέψουμε λίγο. Επαναλαμβάνουμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Αύριο έχουμε Alternative Top 10. Η ερώτηση είναι η εξής. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 6956615877 σε Viber και σε WhatsApp. Τις διαβάζουμε αύριο μετά τις 9. Παρασκευή συμβαίνουν αυτά. Παρασκευή έχει χρηματοκιβώτιο, κληρώνει 8.122 ευρώ. Λίγο μετά τις 4 θα γίνει κλήρωση. Η Μέρη θα τηλεφωνήσει, να έχετε το κινητό σας μπροστά, να θυμάστε το ποσό 8.122 ευρώ. Συμμετέχετε στην κλήρωση στέλνοντας SMS το 19600 τη λέξη WIN. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 35 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξη είναι 2-14-2-14-80-20. Σάββατο έχουμε το πάρτι του Λευκού 87 και 7. Σας περιμένουμε στο Οδείο. Λίγο μετά τις 10 ξεκινάει το πάρτι. Όλη η παραγωγή του Λευκού 87 και 7 θα διαλέξουν τη μουσική. Είναι hot το πάρτι, Λευκό Hot Spring Party. Ετοιμαστείτε για μεγάλες εκπλήξεις. Μαζί μας πάντα είναι το TOZI εφαρμογή, του δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλογηθούν στο διαδίκτυο, να απαντηθούν οι ερωτήσεις τους μέσα από ενδιαφέροντα άρθρα και podcast, να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από το MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Μπορεί να το κατεβάσετε και από App Store και από Play Store, και επίσης πολλά περισσότερα μπορεί να διαβάσετε στο vodafone.gr. Επίσης, κάτι άλλο, ότι μαζί μας είναι και η Novibet, το μεγαλύτερο event μπάσκετ παγκοσμίως. Ποιο είναι η τελική του NBA? Έχουν ξεκινήσει ήδη οι τελικοί στις περιφέρειες και η Novibet σε στέλνει εκεί, γιατί ο νέος σούπερ διαγωνισμός σου δίνει την ευκαιρία να δεις από κοντά έναν αγώνα του NBA Finals με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Noviverse My Novibet. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Πέγγιλι, Fever από Remix του Σταύρου. Με αυτό μας πάει μέχρι το Ρένο Χαραλαμπίδη στις 10. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Αύριο το πρωί στις 7 πάλι εδώ το Alternative.

Εν Λευκό 87,7. Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

0: kasarta.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο Δύο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο hot.

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Η παραγωγή και ο σειρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Πάνα! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία.

0: με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέος 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Ωραίο. Σου φτιάχνει τη διάθεση. New Guinea, People of the Moon. 10 λεπτάκια μετά τις 10. Είναι 5η 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στην Ελένη, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, και είναι πολλοί όπως καταλαβαίνετε, οπότε όλη τη μέρα σήμερα αυτό θα κάνουμε, θα στέλνουμε μηνύματα και θα παίρνουμε τηλέφωνα σε αγαπημένους φίλους που γιορτάζουν. Ο καιρός παραμένει, κάπου το διάβασα αυτό, είναι κάτι σαν φθινοπορεινή άνοιξη αυτή, γιατί έχουμε πολλές βροχές και σήμερα, παρότι το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμη και τους 26 βαθμούς, ενδέχεται το απογευματάκι να πέσει κάποια ψυχάλα. Τώρα, από αύριο και μετά θα έχουμε σερί στην ουσία 2-3 ημέρες που θα έχουμε αρκετά ύψη βροχής, κατά τόπους μάλιστα έντονα. Το θερμόμετρο θα παραμείνει ψηλά, θα είναι δηλαδή στους 26 βαθμούς, αλλά θα έχουμε, όπως είπαμε, αρκετές βροχές, ειδικά την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο, από ό,τι φαίνεται όλη την ημέρα. Κάποιες ψυχάλες ίσως να υπάρχουν και την Κυριακή. Είναι μία, αυτές οι μέρες είναι λίγο έτσι με μία αστάθεια. Άλλωστε ο Μάης τα έχει αυτά, εδώ που τα λέμε, τις άνοιξη τέλος πάντων. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261 081 041. Πολλές καλημέρες σε όλους.

0: Έκανε αυτή την τρομερή διασκευή στο κλάσικ του Billy Stewart και τον έμαθαν πολύ. Έχει κάνει και άλλα κομμάτια, μάλιστα έχει έρχεται και αρκετές φορές στην Ελλάδα ο Γάλλος DJ και παραγωγός Guts. And the living is easy. Ένα κλασικό καλοκαιρινό κομμάτι και ειδικά αυτή η διασκευή που παίζεται συνέχεια στα ραδιόφωνα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σήμερα λοιπόν που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας και τον διάλογο και την ανάπτυξη. Για να είστε εδώ μαζί μας έχετε συντονιστεί στους 92 των FM και μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, οδηγείτε, ή αν βρίσκεστε οπουδήποτε αλλού, μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι σας. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone και τα λοιπά, υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Και μην ξεχνάτε βέβαια, επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή πια διεύθυνση cityfm92@gmail.com.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω σκαρβούνις live στον CityFM 92.

Volte te. Summer Wine. Και στα γαλλικά υπέροχη Κλάρα Λουτσιάνη και ο Άλεξ Καπράνος, ο ελληνικής καταγωγής frontman των Franz Ferdinand. Μια υπέροχη διασκευή για το κλάσικο αυτό, επίσης ένα κλασικό καλοκαιρινό κομμάτι. Και λίγο πριν βέβαια ακούσαμε τους Thievery και το Richest Man in Babylon. Όλα αυτά στον αέρα του CTFM, 25 λεπτάκια μετά τις 10. Είπαμε ότι σήμερα έχουμε αρκετές έτσι, σε ό,τι αφορά τις ημέρες ας πούμε τις διεθνείς, πραγματάκια που είναι ενδιαφέροντα, όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Μέρα Natura. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Η Ελλάδα έχει την τύχη να συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας και για περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Το δίκτυο Natura 2000 λειτουργεί παράλληλα και ως μηχανισμός που φροντίζει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης. Όμως, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, με κάποιους αντιπεριβαλλοντικούς νόμους που έχουν περάσει και για δόμηση μέσα σε περιοχές Natura, αλλά και δυστυχώς και με φωνικές, θα τις πούμε, γιατί υπήρχαν και θύματα από το Ζωικό Βασίλειο μέσα στα δάση και στις περιοχές αυτές. Είχαμε πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν περιοχές Natura τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς δεν ήταν και για αυτές τις περιοχές καλά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Επίσης να πούμε κάτι για το τσάι, που είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα τσαγιού και για πολλούς είναι έτσι ένα πολύ ευχάριστο και καθημερινό αφέψιμα που χρησιμοποιούν. Ο εορτασμός προωθεί την βιώσιμη παραγωγή, κατανάλωση και το εμπόριο του τσαγιού. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι ο τομέας αυτός θα συνεχίσει να παίζει ρόλο στη μείωση της ακραίας φτώχειας, στην καταπολέμηση της πείνας και στην διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Το τσάι είναι αφέψιμο που παρασκευάζεται με την εμβάπτιση νεαρών φύλων και φυλοφόρων οφθαλμών του τεϊόδεντρου σε φρεσκοβρασμένο νερό. Το τσάι καταναλώνεται ως ζεστό ή κρύο ρόφημα από τον μισό πληθυσμό της γης πια και είναι το σημαντικότερο από όλα τα ποτά που παρασκευάζεται από φύλλα φυτών. Έρχεται ωστόσο δεύτερο μετά τον καφέ, όπως καταλαβαίνουμε, ως προς την οικονομική του σημασία, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής τσαγιού καταναλώνεται στις χώρες παραγωγής. Η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα τσαγιού, όπως ξέρετε, είναι η Κίνα με 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως και ακολουθούν η Ινδία και η Κένια. Μάλιστα, αυτά για το τσάι, το οποίο είναι και ευεργετικό και είναι και κάνει και πολύ ωραία πράγματα στον οργανισμό. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις μεταδόσεις του Εν Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Λίκε Λί, ολοκένουργιο, Happy Now. Μας πάει μέχρι το break και επιστρέφουμε σε λίγο ζωντανά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων mo.com, gazarte.gr.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόρεμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Teddy Swims, Bad Dreams. Καμιά φορά, ναι, το σκεφτόμαστε αυτό, ότι όλα αυτά που ζούμε μπορεί να είναι κακά όνειρα, αλλά ξυπνάς μετά και λες τελικά πραγματικότητα είναι. 10 και 37 πρώτα λεπτά, 5η 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά για μία ακόμη φορά. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Το λιγότερο εξοργιστικό όλο αυτό που συνέβη στο Ισραήλ με το Global Summit Flotilla, με το March του Γάζα, με τους ανθρώπους που συνελήφθησαν μετά από πειρατεία για μία ακόμη φορά. Πρέπει να, αυτό να το καταλάβουμε. Έχουμε παραχωρήσει το Αιγαίο, τη Μεσόγειο στο Ισραήλ και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Γιατί την άλλη φορά είχε γίνει ανοιχτά της Κρήτης. Τώρα έγινε ανοιχτά της Κύπρου σε διεθνή ύδατα. Έχουμε παραχωρήσει τη Μεσόγειο σε αυτούς τους ανθρώπους στην τελευταία δημοκρατία εκεί της περιοχής, ας πούμε στη μόνη δημοκρατία της περιοχής. Πολύ δημοκρατικά συμπεριφέρθηκαν σε Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες. Φανταστείτε αν αυτά τα κάνουν μπροστά στις κάμερες για να πανηγυρίσουν κιόλας, όπως αυτός ο, που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ο τύπος, ο Μπεν Γκβίρ, που δεν διαφέρει και πολύ από όλα τα μέλη τα υπόλοιπα της Ισραηλινής κυβέρνησης, από τον Νετανιάχου και όλους τους υπολείπους που θέλουν, ας πούμε, να μας τους παρουσιάσουν και πιο δημοκράτες αυτούς, ενώ ο άλλος ήταν ακροδεξιός. Αν αυτά τα κάνουν σε Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, φανταστείτε τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια και τι έχει γίνει με τη γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων. Και έχουμε και τους δικούς μας εδώ που δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Άλλωστε τι να ασχοληθούν. Δύο μέρες από την ώρα που ξεκίνησε όλη αυτή η φάση με την πειρατεία, επαναλαμβάνω, των Ισραηλινών, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν στην Ισραηλινή Πρεσβεία. Τι να πούν, δεν είπαν τίποτα. Μέχρι και ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ βγήκαν και καταδίκασαν, ας πούμε, γιατί είδαν το σάλο που έγινε. Και μετά βγήκε η ελληνική κυβέρνηση και έβγαλε ανακοίνωση. Μέχρι και η Μελόνη, αν έχετε το Θεό σας, από την πρώτη στιγμή καταδίκασε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και ένα σωρό άλλοι, καλά για την κυρία Κάλλας, τι να πει κανείς. Τα άκουσε καλά όμως μέσα και στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά το γύρισε και έβγαλε και αυτή η ανακοινώση. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία απίστευτα πραγματικά. Αν αυτά τα πράγματα τα έκανε άλλη χώρα, αν τα κάνανε οι Ρώσοι, ας πούμε, οι Ιρανοί ή δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι, θα καθόμασταν, ας πούμε, αυτή η ανοχή, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτή η ανοχή σε ένα κράτος apartheid, να υπάρχει αυτή η γενοκτονία και να υπάρχει όλη αυτή η ανοχή από τη διεθνή, ας πούμε, κοινή γνώμη, από όλους τους ισχυρούς, πόσο πολύ τους κρατάει το Ισραήλ όλους άπαντες, από τους Αμερικανούς μέχρι τους Έλληνες μέχρι δεν ξέρω κι εγώ ποιους. Είναι το χρήμα, είναι τι είναι, τους κρατάει με άλλους τρόπους, με μυστικές υπηρεσίες, με δεν ξέρω κι εγώ, με υποκλοπές, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε και τα στην Ελλάδα, Ισραηλινά όλα ήταν, και το Predator και οι Ισραηλινοί και οι τύποι, ας πούμε. Πόσο πολύ τους κρατάει όλους και υπάρχει όλη αυτή η ανοχή. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι το λιγότερο, επαναλαμβάνω, εξοργιστικό όλο αυτό που γίνεται και συμβαίνει.

0: Your husband is coming.
1: Η Ray και το Where is my husband. Ο στρατηγικός εταίρος και στρατηγικός σύμμαχος, βέβαια. Όλος ο ακροδεξιός σεσμός, όλη η ακροδεξιά διεθνής να συμφωνεί, βέβαια, λίμωνο τι θα κάνανε αυτοί. Από τους τραμπούκους του Τραμπ μέχρι τον Μπίμπι. Έπεσε και κυβέρνηση, ας πούμε, στο Ισραήλ θα πάνε για εκλογές. Γιατί θα αλλάξει κάτι, δεν το βλέπω να αλλάζει κάτι. Είναι και έξαλλος, λέει, ο Μπίμπι με τον Τραμπ, γιατί δεν μπορούν να κλείσουν όλη αυτή την ιστορία που άνοιξαν μόνοι τους με το Ιράν. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα πραγματικά με αυτούς τους τύπους εδώ πέρα και δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξουμε και δεν το βλέπω δηλαδή να ξεμπλέκουμε, πώς να ξεμπλέξουμε. Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ υπό το φόβο νέας ανάφλεξης και γίνεται ένας χαμός γενικότερα. Μάλιστα είναι τρομερά και τα όσα συμβαίνουν, το λέμε αυτό συνέχεια στο ιστορικό των ΗΠΑ, όπου και η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει και όλοι, ας πούμε, είναι αντίθετοι σε αυτόν τον πόλεμο και στα όλα όσα συμβαίνουν. Άσε που τώρα θέλει να ανοίξει και άλλο μέτωπο, αλίμονος. Λέει, τα έκανα έτσι όπως τα έκανα εκεί πέρα, να μην πάω αλλού να ξεχαστούν, ας πούμε. Να πάει στην Κούβα τώρα, αναζητά λύτρωση, λέει, στην Κούβα μετά την αποτυχία του να αλλάξει καθεστώς στο Ιράν. Πολύ καλά θα πάει και αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν παίζονται με τίποτα. Έχουμε και τους άλλους από εκεί, τους Κινέζους με τον Πούτιν, άλλος από εκεί. Δηλαδή, πραγματικά τι πρέπει να πει κανείς για όλα αυτά που συμβαίνουν γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά έχουμε τις τρομερές επιπτώσεις που αφορούν και εμάς εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, οικονομικές και τα λοιπά, που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που ήταν το κλίμα με την ακρίβεια και με όλα αυτά. Έχουν βρει ευκαιρία τώρα και με το ζήτημα αυτό και μας χτυπάνε αλίπητα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που φουσκώνουν τους τζίρους μεν και τα φορολογικά έσοδα, αλλά η πίεση συνεχίζεται στα νοικοκυριά. Η επίμονη άνοδος της ακρίβειας κατά τους πρώτους μήνες του 2026 αποτυπώνεται πλέον όχι μόνο στους δείκτες του πληθωρισμού, αλλά και στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, καθώς οι αυξήσεις τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταφράζονται σε υψηλότερους τζίρους για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με έντονη ζήτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία των μηνιαίων δικτών, λοιπόν, με το έτος βάσης το 2020, 100 οι πληθωριστικές πιέσεις διατηρήθηκαν ίσχυρες το πρώτο τετράμινο του έτους. Οι δείκτες αγαθών διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο του 26 στις 129,12 μονάδες από 121,69 που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ είχε προηγηθεί περαιτέρω επιτάχυνση το Μάρτιο στις 126,88. Ανωδική πορεία κατέγραψε και ο πυρήνας πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις πιο αμετάβλητες κατηγορίες και θεωρείται βασικός δείκτης των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων. Την ίδια ώρα η αύξηση των τιμών φαίνεται να ενισχύει τον κύκλο εργασιών σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας. Κάποιοι λοιπόν κερδίσουν και εσχροκερδούν και υπάρχει μια τεράστια πληστεία, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Η πίεση όμως που είναι για όλους τους υπόλοιπους, για όλους εμάς, είναι πολύ μεγάλη και το θέμα είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ αυτό, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο.

Too much history, αυτό είναι ο Jack Savoretti και λίγο πριν ακούσαμε την Amy Winehouse μαζί με τον Mark Ronson και το Valerie. Όλα αυτά στον αέρα του CTFM, εδώ είμαστε κάθε μέρα μαζί. Σήμερα είναι Πέμπτη και θα πρέπει ας πούμε να έχετε ένα όμορφο γεύμα. Δεν πρέπει, πρέπει. Άρα ποιον θα εμπιστευτείτε γι' αυτό? Εγώ λέω να εμπιστευτείτε τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Πέρκινα που ετοιμάζουν ένα υπέροχο μενού καθημερινά με αγνά υλικά στην Δελφών 53. Το τηλέφωνο είναι το 87035. Υπάρχει και delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού της Πέμπτης έχει κοτόπουλο με μπάμιες, πανακόριζο, μοσχαράκι κοκκινιστό με χιλοπίδες ρύζι, μακαρόνια με κοιμά, μελιτζάνες, παπουτσάκια και τυρόπιτα και οι απαραίτητες σαλάτες. Άλλο ένα υπέροχο μενού, άλλη μια μέρα από τα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Πέρκινα, Δελφών 53 87 035. Rack and Bone Man, αυτό είναι το Human. Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: No.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενδευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Πάνα! Φεύγω!
10: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: CDFM 92.
14: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

ο Harry Styles πιο ωριμούς από ποτέ. Αυτό το καινούργιο του άλμπουμ είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που έκανε μέχρι τώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τρίτο single που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ και ο τίτλος είναι Dance No More, Harry Styles. 7 λεπτάκια μετά τις 11. 5η 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, που είναι και πάρα πολλοί. Σήμερα, όπου στην αρχή της εκπομπής είπαμε μεταξύ άλλων ότι είναι και η ημέρα για η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι αυτό ξεκίνησε αμέσως μετά την πανδημία, εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης ψυχικής υγείας που οφειλόταν στην απομόνωση, τον φόβο μόλυνση, στην οικονομική ανασφάλεια, την αύξηση της χρήσης ουσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη διακοπή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την εξάντληση του υγειονομικού προσωπικού. Όλα αυτά εντωμεταξύ τα βλέπουμε στις μέρες μας και όλοι καταλαβαίνουμε ότι από ακριβώς από αυτή την κατάσταση που περάσαμε, τη συνθήκη που περάσαμε όλοι, ακριβώς από εκεί και πέρα συνέβησαν ένα σωρό πράγματα που έχουν να κάνουν με την ψυχοσύνθεση πια της ελληνικής κοινωνίας. Η κρίση λοιπόν ψυχικής υγείας επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς της κοινωνίας, αλλά ορισμένες ομάδες επλήγησαν δυσανάλογα λόγω ενός συνδυασμού κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών παραγόντων. Ανάμεσά τους οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, οι νέοι ηλικιωμένοι, τα άτομα με προϋπάρχοντα ψυχικά προβλήματα, άτομα από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες, εθνικιστικές και φυλετικές μειονότητες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας. Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της κρίσης αυτής στο γενικό πληθυσμό, η MTV Entertainment Group είχε την πρόταση αυτή. Συνεργάστηκε με περίπου 200 εταίρους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες και διεθνείς προσωπικότητες για να μετατοπιστεί η δημόσια στάση από την ευαισθητοποίηση στη δράση. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία, πολλοί διστάζουν ακόμη να κάνουν το πρώτο βήμα και να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Έτσι γεννήθηκε λοιπόν η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για τον εαυτό τους, στην ουσία τους οικείους τους ή την κοινότητά τους. Από την ίδρυσή της η ημέρα δράση έχει υποστηριχτεί από περισσότερους από 2.700 οργανισμούς πια, κρατικές υπηρεσίες, εμπορικά σήματα και επιδραστικά πρόσωπα από πάνω από 32 χώρες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συμμετοχής που κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: αυτοφροντίδα, στήριξη των αγαπημένων προσώπων και υπεράσπιση της ψυχικής υγείας. Κάθε άνθρωπος μπορεί να επιλέξει τι του ταιριάζει και με τι νιώθει πιο άνετα. Και μιλάμε βέβαια και αν χρειάζεται, αν νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, αμέσως ζητάμε βοήθεια. Έτσι, το πιο σημαντικό είναι αυτό.

Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε on demand στο Spotify, ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social. Στα social όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Το site ctfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, υπέροχη καινούργια καλλιτέχνηδα. Τελικά το επώνυμό της δεν είναι Σπάιρο που λέμε, είναι Σπύρο. Σχένα Σπύρο, λοιπόν. Ακούμε Material Lover και το επόμενο διάστημα κυκλοφορεί το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ της, θα έχει τον τίτλο Visitor. Ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, ακούγεται στο soundtrack της ταινίας Devil Wears Prada 2.

υπέροχη φωνή και πολύ ωραία τύψη σας. Και ένα Σπύρο, Material Lover. Και να θες να γιάσεις που λέει, δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα άμα πέφτει το μάτι σου πάντα στις ειδήσεις, ας πούμε, λέμε συνέχεια για τα οικονομικά, για την πίεση που δεχόμαστε και τα λοιπά, και διαβάζεις, ας πούμε, για τα κέρδη των τραπεζών και τα μπόνους που δίνουν δισεκατομμύρια, τα οποία εντωμεταξύ λεφτά είναι από τα δικά μας λεφτά, έγινε η ανακεφαλαιοποίηση, η αναδιάρθρωση και τα λοιπά, από την κρίση που είχαμε, από τη χρεοκοπία στην ουσία που είχαμε, και τώρα φτάσαμε σε σημείο αυτές οι τράπεζες, οι συστημικές, να έχουν κέρδη δισεκατομμυρίων και να μοιράζουν τα μπόνους στους μετόχους. Μπράβο! Έτσι. Ένα μπράβο θα πω και συγχαρητήρια. Αφού έτσι γίνεται η φάση, τι άλλο να πούμε δηλαδή. Και θα έχουμε και θερμό καλοκαίρι με τους Τούρκους πάλι εκεί που θέλουν να κάνουν ως νόμο την περίφημη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά, και αντιδράσεις υπάρχουν τον τελευταίο καιρό. Γενικότερα, είδατε, δηλαδή σε όλους τους τομείς δεν υπάρχει κάτι που να πει, ας πούμε, ότι θα είναι τα πράγματα μια χαρά. Έχουμε και τα σκάνδαλα, αλίμονα τώρα χωρίς σκάνδαλα. Σήμερα μάλιστα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή αναμένεται παρέλαση υπόπτων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βουλευτές εκεί, στελέχοι, ωραία, μια χαρά. Για μία ακόμη φορά όμως, ξέρετε τι θα γίνει, θα πάει το κουκούλωμα σύννεφο και υποκλοπές. Να δραπετεύσει από τη διερεύνηση της υπόθεσης για την επίκληση του εθνικού, με την επίκληση του εθνικού κινδύνου μεθοδεύει, λέει το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί σηκώθηκε θόρυβος στις τελευταίες ώρες για τις διαρροές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με κόντρα και ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και όλα αυτά. Γενικότερα πάρα πολύ ωραία, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό βράζει με τα νέα κόμματα που ανακοινώνονται. Σήμερα έχουμε το καινούριο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, θα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ κόσμο που από ό,τι φαίνεται θα βρίσκεται εκεί, ενώ θυμίζουμε ότι και τις επόμενες ημέρες, 26 Μαΐου, έρχεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με όλα αυτά τα που γίνονται στον χώρο της αριστεράς και του αριστεράς, ο χαμός γίνεται. Γενικότερα υπέροχα όλα, θέματα δηλαδή καταπληκτικά, όλα, όλα είναι, δουλεύουν ρολόι, όλα, όλα.

τεράστια επιτυχία και για το Μέση της Λόλα Γιάνγκ, αλλά και για την Ολίβια Ντίν με ένα I Need. 11:24 πρώτα λεπτά. Λέγαμε χτες ότι είναι η περίοδος τώρα για τα ευρωπαϊκά κύπελα, τους ευρωπαϊκούς τελικούς, είτε σε μπάσκετ είτε σε ποδόσφαιρο. Έγινε η αρχή χτες το βράδυ, είδαμε τον τελικό για το Europa League και ήταν τελικός για μία ομάδα. Η Aston Villa ήταν πάρα πολύ καλή, κέρδισε με 3-0 την Freiburg και πήρε και σήκωσε την κούπα 40 τόσα χρόνια μετά από τότε που είχε καταφέρει και είχε κερδίσει ένα κύπελο πρωταθλητριών, το τωρινό Champions League. Πολλά μπράβο στην αγγλική ομάδα που πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή και τα γκολ που έβαλε ήταν πάρα πολύ ωραία. Πλέον τώρα μετράμε αντίστροφα για να πάμε σε ό,τι αφορά το Final Four στο μπάσκετ, όπου εδώ τώρα το ενδιαφέρον για μας τους Έλληνες έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος στην ουσία είναι η οικοδεσπότης εντός εισαγωγικών λόγω του ότι παίζει βέβαια γίνεται στη χώρα μας το Final Four στην Αθήνα. Βέβαια η έδρα είναι κανονικά του Παναθηναϊκού αυτή στο ΆΚΑ, υπάρχει και ένας λόγος λίγο παραπάνω ίσως για να θέλουν να το σηκώσουν και μέσα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό. Από εκεί και πέρα όμως οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Η Φενέρ έρχεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η Ρεάλ έχει τον DNA του πρωταθλητή με όλα αυτά τα τρόπια που έχει κατακτήσει. Ενώ η Βαλένθια είναι το outsider θα λέγαμε, αλλά είναι και αυτή πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Για να δούμε τι θα γίνει. Αύριο είναι οι αγώνες, τα ημιτελικά, και την Κυριακή θα έχουμε το μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε να κλείσουμε και αυτή μας την ενότητα. Florence and the Machine, Everybody Scream, μέχρι το break.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσει οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξενή.

ξεκίνημα της τελευταίας μας ενότητας για σήμερα με London Grammar, Baby It's You. 11:36 πρώτα λεπτά, 5η 21 του Μάη, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Η Deepest Mode, για τη συνέχεια Ghosts Again.

Να, εκεί θα θέλαμε να είμαστε αυτές τις ημέρες, την κουραζέτε. Ωραίο θα ήταν αυτό. Έχουμε τις Κάνες, το Φεστιβάλ των Κανών, το Φεστιβάλ των Φεστιβάλ που συνεχίζεται. 79ο. Προβλήθηκε η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές», που άρεσε αρκετά. Όμως νομίζω ότι ήδη πολλοί λένε ότι ο φετινός Χρυσός Φοίνικας θα πάει στον Αντρέι Σβιαγκίντσεφ, τον Ρώσο σκηνοθέτη, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική ταινία που λέγεται, μάλιστα έχει ο τίτλος, είναι ελληνικός, λέγεται «Μινόταυρος». Και λένε ότι είναι φαβορί για τον Χρυσό Φοίνικα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ στην ουσία μας δείχνει ένα story που ξεκινάει με το ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία, όπου έρχονται τα μαντάτα και υπάρχει επιστράτευση των ανθρώπων που πρέπει να πάνε στο μέτωπο, και συνεχώς υπάρχει έκκληση για ανθρώπους εθελοντές για το πόσο θα αμείβονται κτλ. Όμως ταυτόχρονα φτάνει και μια επιστολή σε διάφορες επιχειρήσεις, όπου θα πρέπει ο επιχειρηματίας να προτείνει, ας πούμε, ποιοι υπάλληλοι θα πρέπει να πάνε στο μέτωπο. Και υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα θέμα εκεί για το ποιος, ας πούμε, πραγματικά κάποιες φορές μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα πει για το ποιοι άνθρωποι θα πάνε στην ουσία στο θάνατο, έτσι. Γιατί όταν τους στείλεις, ας πούμε, σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αυτό ακριβώς γίνεται. Αυτό αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και επίσης αντιμετωπίζει και έναν δικό του εσωτερικό πόλεμο που έχει να κάνει με την οικογένειά του, όταν ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του τον απατά, και τότε ως ένας μικρός, όπως καταλαβαίνετε, Πούτιν, αποφασίζει ο ίδιος για το πώς θα συμπεριφερθεί στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο ανταγωνιστής του για την σχέση με τη γυναίκα. Έχει πολλούς παραλληλισμούς, όπως καταλαβαίνετε, και γενικότερα κάνει ένα μεγάλο σχόλιο για την κατάσταση στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι δικαίως, τουλάχιστον αυτοί που έχουν δει την ταινία, αλλά και τα σχόλια που διαβάζουμε, λένε ότι η συγκεκριμένη ταινία, που όπως είπαμε λέγεται «Μινόταυρος», είναι το φαβορί για τον φετινό Χρυσό Φοίνικα. Μένει να το δούμε, βέβαια, αυτό. Στις Κάνες, όπου είχαμε και την προβολή της ελληνικής ταινίας της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη, της πρώτης της ταινίας, που λέγεται «Τιτανικός Ωκεανός», και πραγματικά έχει και αυτή η ιστορία πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα τράβηξε τα βλέμματα των όσων είδαν την ταινία εκεί. Μιας και λέμε για ελληνικές ταινίες, να πούμε ότι βγαίνει στις αίθουσες μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, η «Αρκουδότρυπα», που έχει πάρει πολύ καλές κριτικές και έχει προβληθεί και σε ξένα φεστιβάλ, της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου είναι η ταινία αυτή. Δεν ξέρω, θέλουμε ελληνικές ταινίες που να είναι καλές και να προκαλούν τον ενδιαφέρον και του κοινού αλλά και των φεστιβάλ. 11:44 πρώτα λεπτά, ολοκένουργοι Stones, έχουμε παρουσιάσει κομμάτια από το καινούργιο τους άλμπουμ που έρχεται. Εδώ θα ακούσουμε τώρα το Rough and Twisted.

ο Μικ, ο Ρόνι και ο Κίθ. Ενώ υπάρχει υλικό, θα υπάρχει υλικό και από τον Τσάρλι μέσα στο άλμπουμ που πρόσφατα έφυγε από την ζωή, πιστών στο γνωστό τους ύφος. Καλοκαιριάζει σιγά σιγά και όλοι θα επισκεφθούμε τις κοντινές παραλίες. Μια παραλία από τις πιο αγαπημένες κοντινές είναι φυσικά αυτή του Αγίου Ισιδώρου. Μάλιστα η παραλία αυτή στην Αντίκυρα έχει κατακτήσει 35 συνεχόμενα χρόνια την περίφημη γαλάζια σημαία, που είναι σύμβολο ποιότητας των νερών, καθαριότητας ακτών και ασφάλειας των επισκεπτών. Μάλιστα είχαμε τιμητική διάκριση που απονεμήθηκε στο Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας για την διαχρονική προσπάθεια από την Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης σε ειδική εκδήλωση για τη δράση της στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι άλλο έτσι από τα δικά μας εδώ, να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει με ενημερωτικό χαρακτήρα, ιατρική εκδήλωση για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Θα γίνει αυτό στην πόλη μας το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Νέου Δημαρχείου. Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση άλλωστε μπορούν να σώσουν ζωές. Πάμε να συνεχίσουμε με Billie Eilish, Bad Guy.

control, even if

πόσο dark το θες και πόσο ηλεκτρονικό. Αυτό το project το υβριδικό που έχουν κάνει 9 Inch Nails μαζί με τον Boys Noise, ως 9 Inch Noise πια, κομμάτια τους σε άλλη εκδοχή με ηλεκτρονικά πολλά στοιχεία. As Alive As You Need Me To Be το συγκεκριμένο κομμάτι, άλλο ένα δείγμα από αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν και από αυτό το τρομερό live που έκαναν στο Coachella πριν από μερικούς μήνες. Φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Αύριο Παρασκευή, εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 10, μεταδώσει τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα τα πάντα τα βρίσκεται μέσα από τα social και το site του σταθμού. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά, θα κλείσουμε με αυτό το κορίτσι που κάνει πάταγο. Θα έρθει μάλιστα και στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Νόγκα Έρες, το κομμάτι λέγεται Bubbling. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM92.
3: CityFM92.
4: Φανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο

0: Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. No better is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.

0: Sarta.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: We're giving you the best music 24 hours a day.
1: City 92.
0: Simply the best.
2: Εδώ ακούς,
3: εδώ ακούς
2: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
4: City on Web.
5: cityfm92.gr.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: The better is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the better, the east.

0: Kazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Η παραγωγή και ο σύρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
1: CTFM 92.
0: City on Web.
2: CTFM92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσουν.

0: Πολυχώρος Ωμεγαδίο, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
3: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Πάνα! Φεύγω!
9: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
10: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 92. CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: No

0: Arte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
5: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το Gazette παρουσιάζει. Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
3: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: 92.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: CDFM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
2: cityfm92.
3: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο λάπτοπ. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ελμαλής Χομ. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Χομ. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Χομ. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Χομ. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Χομ. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Χομ. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
12: Τώρα και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
14: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Δύο λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στα στούντιο του Αμαρουσίου. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος και αυτής της εβδομάδας, πάμε να φάμε και το Μάιο. Τι να κάνει. Βροχερός, περίεργος, με τη ζέστη του, με την υγρασία του, κάπως περίεργος και δεν έχει τελειώσει κιόλας αυτή η ιστορία. Στην παρέα μας και σήμερα η ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία τα βρίσκεται μπαίνοντας στο My ΔΕΗ και πηγαίνοντας στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, όπου θα σας αποκαλυφθούν ένα σωρό εκδοτικά κουπόνια για όλες σας τις ανάγκες, είτε μιλάμε για το About You, για το Ferry Scanner, για το eFood κτλ. Σε μια μέρα που έχει διάφορα έτσι ενδιαφέροντα θέματα, έχει λίγο ένα προβληματισμό για όσους θα κινηθούν σε συγκεκριμένη περιοχή των Αθηνών, μιας και αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο Final Four Euroleague, με ό,τι αυτό φέρνει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Έχουμε αυτή την υπέροχη, το υπέροχο θέμα που μας σοκάρει ασφαλώς, με τον αναισθησιολόγο, ο οποίος ζητάει on camera φακελάκι, σοκ δέος, πρώτη φορά ξαναγίνεται. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, όντως έχει ξαναγίνει, αυτό είναι το αστείο της ιστορίας. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Κατά τα λοιπά, μια πρώτη καλησπέρα και επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, το θέμα που λέγαμε που έκανε έτσι το γύρο των site και των ειδησιογραφικών site και δελτίων γενικότερα είναι μια υπόθεση η οποία τη βλέπουμε συχνά πυκνά στη χώρα μας, είναι η αλήθεια. Κάθε φορά όμως οι αρχές και το κράτος δηλώνουν σοκαρισμένοι. Είχαμε λοιπόν αυτό το βίντεο με τον ανεσιολόγο να ζητάει on camera φακελάκι. Διατάχθηκε η απαραίτητη ΕΔΕ από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι υπάρχουν κινήσεις να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Λοιπόν, το καλύτερο λοιπόν, το οποίο βγήκε σε δεύτερη φάση τέλος πάντων μετά την κυκλοφορία αυτής της είδησης, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω γιατρός ζητάει το φακελάκι του για να κάνει τη δουλίτσα του. Διότι είναι η δεύτερη φορά μάλιστα που απασχολεί ο εν λόγω γιατρός, φακελάκι από ασθενή, διότι παιδί μου σου λέει, αφού πιάνει την πρώτη φορά, γιατί να μην το δοκιμάσουμε δεύτερη. Έτσι. Έχει λέει απασχολήσει τα αρμόδια όρα για φακελάκια στο παρελθόν. Μια υπόθεση όμως δεν τον οδήγησε εκτός εσύ, έτσι. Πράγμα που τι σημαίνει, φίλες και φίλοι, και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, ότι το θέμα δεν είναι το φακελάκι. Το θέμα είναι τα ενεργοποιημένα κινητά και τα βιντεάκια. Αυτά είναι που κάνουν κακό στα φακελάκια. Τα φακελάκια, όταν είναι στα σκοτεινά και στη μούγκα, μια χαρά συνεχίζουν. Δεν υπάρχει λόγος. Το θέμα λοιπόν δεν ήταν η δεύτερη φορά. Το θέμα ήταν η δεύτερη φορά, αλλά η πρώτη στην οποία πιάστηκε on camera. Ποιος του φταίει? Δυστυχώς έχουν προχωρήσει τεχνολογίες, κάμερες πλέον έχουν και τα γυαλιά, οράσεως, τα γυαλιά ηλίου. Ας προσέχατε, γιατρέ μου. Αυτή είναι η Γιάννη Σανδεγιό και το Walk Through Fire ή Walk Through Φακελάκι, δεν ξέρω.

19 λεπτά μετά τις 6 λευκό 87 και αυτά. Να πούμε κιόλας ότι ο αναισθησιολόγος ήταν κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Οπότε τελείωσε μια ώρα αρχίτερα, ρε παιδί μου. Θα πάει σπίτι του μια ώρα αρχίτερα ο άνθρωπος από τη στιγμή που δεν, τον επιάσαν αυτή τη φορά. Σας ενεργοποιούν πάντως αυτά τα θέματα. Έχω ένα σχόλιο εδώ από τον Παναγιώτη, ο οποίος μου λέει: όχι για μένα, για τη φουκαριάρα, τη μάνα μου. Ακριβώς, ότι ξέρετε, να θέλω να πάρω στη μάνα μου ένα ωραίο έτσι φορεματάκι, να την πάω διακοπές, κάτι. Μήπως το παρουσιάσει έτσι. Η Κατερίνα μου λέει ότι αυτό το σκηνικό με τον ασιολόγο μου θυμίζει τη λαϊκή έκφραση «κερατάς είναι αυτός που το έμαθε». Ασφαλώς συμφωνώ και επαυξάνω ότι, ξαναλέω, αν δεν ήταν το κινητό και το πλάνο που κυκλοφόρησε, θα είχε ζητήσει δεύτερη φορά φακελάκι και δεν θα είχε ανοίξει μύτη. Κυριολεκτικά και μεταφορικά ενδεχομένως. Αλλά επειδή τον κατέγραψαν, το μάθαμε και αναγκαστικά έτσι έγινε αυτή η επικοινωνιακή, έτσι, το επικοινωνιακό περιοτεχματάκι, ότι εμείς θα τα αφήσουμε έτσι ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Υγείας, θα κάνουμε δουλειά εδώ πέρα, θα τον ακολλήσουμε στον τοίχο. Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιος να ρωτήσει κάποιον υπεύθυνο του ΕΣΥ ή κάποιον εκπρόσωπο του ΕΣΥ ή του κράτους ότι την προηγούμενη φορά τι έγινε. Δεν ακούστηκε, γιατί μαθαίστηκε μέσα στο ΕΣΥ. Προφανώς. Τι έχουμε Μάιο τώρα, μήπως ήταν Απρίλιος ή κάποιος άλλος μήνας που δεν εξετάζουν φακελάκια, λέω εγώ τώρα.

0: τα κουμεντά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι.
5: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
6: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
7: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι. Υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
7: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
15: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
14: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
15: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
14: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
13: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
16: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
17: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
16: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
0: Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς ημιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην δίνει σημασία στην κριτική. Να θυμάσαι ότι η μόνη γεύση επιτυχίας που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι είναι όταν σε δαγκώνουν. Λευκό 87,7 καλημέρα.
19: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.

36 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκόσο, 87 και 7 επιστρέψαμε. Τελείωσε και το The Boys, ολοκληρώνοντας έτσι μια σειρά, ένα sequence σειρών το οποίο έτσι παρακολουθούσαμε. Ήταν το Daredevil, ήταν το Invincible, ήταν το The Boys, πολύ έτσι super hero style το σκηνικό. Το The Boys ολοκλήρωσε μια πορεία καθόλου άσχημη, θα έλεγα εγώ. Με συγχωρείτε. Μια σειρά η οποία κατηγορήθηκε ότι στην τελευταία της σεζόν κάπως λίγο βιάστηκε να ολοκληρώσει όλα τις τα αφηγήματα. Εγώ δεν ξέρω αν συμφωνώ, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί μίλησαν ότι δεν έμεινε πιστή στο κόμικ. Αυτό ήταν εμφανές από την αρχή. Και εδώ που τα λέμε καλύτερα κιόλας, για όσους και όσες έχουν διαβάσει κάποια στιγμή το αντίστοιχο κόμικ, θα έλεγα ότι είναι αρκετά ανώριμο το ανάγνωσμα και η βία που χρησιμοποιείται, και όχι προς τον Boys, το τηλεοπτικό δεν έχει αρκετή βία, αλλά τέλος πάντων. Ολοκλήρωσε μάλλον την πορεία του. Εγώ βρήκα το τέλος αρκετά ικανοποιητικό. Νομίζω ότι οδήγησε όλους τους χαρακτήρες σε μια ικανοποιητική ολοκλήρωση της πορείας του, έστω και αν για λόγους που τους ξέρουμε ήδη, ότι η σειρά θα συνεχιστεί με δορυφορικές σειρές που θα επεκτείνουν το σύμπαν των The Boys, τα πράγματα δεν ολοκληρώθηκαν όπως θα έπρεπε για κάθε συμπληρωματικό χαρακτήρα, αλλά έτσι πάνε αυτά, ρε παιδιά, έτσι συνεχίζονται, έτσι θα συνεχιστούν οι τηλεοπτικές παραγωγές, ειδικά στο streaming τοπίο του σήμερα. Τι να κάνουμε.

trois bandes jouent leur sort. Il y a Christophe au soleil.

87,7. Discover great music. 46 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Μάκης Παπασμακόπουλος εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου, του Ενλευκό. Παρέα με τα The MyRewards coupons, τα οποία σας δίνουν και 10 ευρώ κουπόνι για το eFood. Είναι και Σαββατοκύριακο Final Four. Κάποιες θα το χρειαστείτε, γιατί δεν θα έχετε όλοι στήριο. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που μου γκρινιάζει: Μάκη, δεν βρήκαμε στήριο για το Final Four. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Η σχέση μου με το μπάσκετ είναι περίπου σαν αυτή που έχω με τους αστροναύτες. Δηλαδή, τους παρακολουθώ από μια ευγενή απόσταση. Οπότε δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Σε κάθε περίπτωση, σας εύχομαι καλή τύχη. Κυρίως εύχομαι καλή τύχη σε όσους και όσες θα κινηθούμε γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί θα έχουμε ένα σκασμό κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι και τις 24 Μαΐου. Δυστυχώς, ευτυχώς, θα έχουμε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, θα έχουμε σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας ανάλογα με την περίσταση, στη λεωφόρο Κηφισία, στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Βασιλόπουλου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφία, στην Κανελοπούλου, στην Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Ημιτού και την Αττική Οδό, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή.

0: συμμετοχή, στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Ένα δυνατό πάρτι έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Enlevko hot.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Ελμαλής Χομ. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Χομ. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Χομ. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Χομ. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Χομ. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Χομ. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: City FM 92.
12: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
13: ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Discover great music.

Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Σας έλεγα λοιπόν ότι θα έχουμε ρυθμίσεις για το Final Four, όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες αθλητικές οργανώσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Ας μην γκρινιάζουμε πάρα πολύ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εγώ θα πάω στο Κοντζάν Παγκόσμιο Κύπελο και σε κάθε πόλη που θα πηγαίνω θα γίνεται ένας μικρός χαμός με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φαντάζομαι. Να σας πω ότι δεν έχουμε μόνο αυτό να σκεφτούμε, βέβαια, διότι όπως έχετε παρατηρήσει, ο καιρός δεν λέει να παρατήσει έτσι τις συναισθηματικές του αναμπουμπούλες, να τις θέσουμε έτσι, και όπως φαίνεται θα αργήσει λίγο ακόμα ο καιρός να το γυρίσει οριστικά προς καλοκαίρι, μιας και διαβάζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί οριστικά, ερωτηματικό, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Οπότε έχουμε λίγο ακόμα καιρό, μιας και το Σουκού και στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα έχουμε βροχές και λίγο μουρτζουφλιές μετεωρολογικές, αν με εννοείτε. Οπότε μην βιάζεστε πάρα πολύ να κλειδώσετε τα ομπρελίνια σας και τα αδιαβροχουλίνια σας στις ντουλάπες και στα μπαούλα, διότι θα τα χρειαστούμε, κατά πως φαίνεται, λίγο ακόμα.

10 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό, 87 και 7. Έχω να σας πω ότι έχουμε και το Εν Λευκό Hot Spring Party, το οποίο έρχεται Σάββατο 23 Μαΐου, αυτό το Σάββατο, στο 2 Αθηνών, στο Πολυχώρο Μεγαδίο. Τα νέα τα ξέρετε, 10 το βράδυ, enlevko.fm και Εν Λευκό App για τις πληροφορίες και τα εισιτήριά σας, και στην πόρτα ασφαλώς 12 ευρώ με ποτό, παρέα με την Εσπολών Τεκίλα, παρέα και με μένα, που θα παίζω ακριβώς μετά το Σάκι της Τομενέα, όπως ακριβώς είμαστε και εδώ στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα των Λευκό.

0: once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορρογούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.

0: και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή.
2: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
4: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
7: Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
8: Με την υποστήριξη του Ενλευκό 87,7.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
11: Το κλασικό φλερτ λέει σε θερινή δισκοτέκ του Αιγαίου, δύο μάτια, ένα έντονο βλέμμα, οδήγησε κατευθείαν στην παραλία. Εντάξει ρε παιδιά, άλλο τόσο λόγια. Εύκολα όλα. Έλεος.
12: Επειδή ο άνθρωπος που το έκανε τα κατάφερε.
11: Ναι.
12: Και δεν το έχει καταφέρει ποτέ με τα δύο μάτια. Μπράβο του.
10: Alternative.
13: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλέ.

35 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Σημειώστε κάπου ότι 25 με 28 Μαΐου έχουμε τα Greek Cinema Nights στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και της Front Stage Entertainment. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, οι Άγριες Μέρες μας, οι Σοβίτες, ο Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης και το After Love. Έναξη σε 9 το βράδυ, με την είσοδο να είναι για όλες τις ταινίες ελεύθερη, και περισσότερα στο www.frontstage.gr. Ξαναλέω, 25 με 28 Μαΐου. Αν βέβαια ασφαλώς μας κάνει και τη χάρη ο καιρός, έτσι, γιατί δείχνει ότι έχει μια άγρια διάθεση όσο βλέπει το ημερολόγιο να γράφει ακόμα Μάιος. Αυτή εδώ είναι η Junto Club και αυτό εδώ είναι το Answer.

and Lefko 87.7. Discover great music.

49 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω και σας αφήνω στην ησυχία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, όπου θα είμαστε πλέον στην καρδιά του Final Four. Οπότε θα δούμε πώς θα φτάσουν και πώς θα είναι η κατάσταση με την κίνηση εδώ γύρω. Στην παρέα μας και σήμερα ήταν η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα My Rewards Coupons, και βρίσκετε εκεί όλες τις προφορές για κουπόνια, για εκπτώσεις, για όλα αυτά που έχετε ανάγκη. Κατά τα λοιπά, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε για το υπόλοιπο της βραδιάς, και μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί η Εύα το κάτω. Γεια χαρά. Σας αφήνω με τους Discovery Zone και το Blissful Morning Dream Interpretation Melody. Βάλτε και καμιά άλλη λέξη, ρε παιδιά.

0: Discover great music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Espolón Tequila με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner.
5: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92.
8: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
9: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
11: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Η παραγωγή και ο διαβάσματος είναι 7 με 11.
15: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
16: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
17: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
17: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
20: Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Discover great music.

Κι όμως, αυτό είναι Stevie Wonder, Pastime Paradise. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εν Λευκό 87,7, εν Λευκό.fm, εν Λευκό App. Βλέπετε ότι ακούτε, κάνουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Εύα Θεό το κάτω, στον εν Λευκό στους 87,7. Τι καλύτερο από το να ακολουθεί τον ήλιο. Το πήγε πολύ καλά ο Κις Μουβαρίγια σε συνεργασία με τον Μεσχέ Μινιμάλ, που έκανε αυτό το πάρα πολύ καλό remix, ομολογουμένως.

The Weeknd και Blinding Lights στον αέρα του Ενηλευκό στους 87,7. Πολλά έχουμε ακούσει ακόμα και μετά το πέρας του διαγωνισμού της Eurovision και μας έχει πληγώσει 10η θέση, τη θεωρούμε πολύ καλή. Δεν έχει πολύ σημασία, σημασία έχει ότι ο πρωταγωνιστής είναι εξαιρετικά συμπαθής και όλοι έχουμε πέσει με τα μούτρα στον 27χρονών Ακύλα να τον παρηγορούμε, να τον συγχωρούμε, να τον εξυψώνουμε κτλ. Κτλ. Διάβασα μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άποψη που συγκρίνει την 27χρονη νικήτρια από τη Βουλγαρία και τον 27χρονο διαγωνιζόμενο από την Ελλάδα και πώς αντιμετωπίζουμε την νικήτρια που είναι 27 ετών, είναι παντρεμένη και τα σχόλια όλα παγκόσμια έχουν να κάνουν με το στήσιμό της, το στήθος της, το σώμα της, την εικόνα της κτλ. Κτλ. Ενώ στην Ελλάδα που κάπως αγκαλιάζουμε και αυτά τα σχόλια για την νικήτρια, μιλάμε για τον Ακύλα σαν να πρόκειται για ένα 27χρονον μωρό παιδί. Είναι αλήθεια πως η κοινωνία μας αντιμετωπίζει τα μεγάλα αγόρια σαν μωρά, ενώ τα μεγάλα κορίτσια σαν πολύ δυνατές και ενδεχομένως τόσο δυνατές και ανεξάρτητες και όμορφες και ικανές να είναι και επικίνδυνες. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα έτσι και δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο, αλλά food for thought που λένε, πολλοί κόσμος, είτε το καταλαβαίνετε όχι, είναι τοποθετημένος κάπως έτσι. Αν το σκεφτούμε, μπορεί να επανατοποθετηθούμε πιο αντικειμενικά.

Είναι οι Steel Corners με το The Dream και ο Ορέστης μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι οι Έλληνες λατρεύουν τα debate. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά μπορείς να το πεις ότι

μπαίνουμε, χωνόμαστε στους διαλόγους, στις συζητήσεις, θέλουμε να πούμε την άποψή μας. Δεν είναι κακό αυτό, το μόνο πρόβλημα είναι όταν δεν ακούμε κανένας άλλο την άποψη και θέλουμε μόνο να πούμε τη δική μας. Αλλά όλα αυτά λίγο πολύ έτσι ξέρουμε πώς τα βιώνουμε και ξέρουμε και πώς να τα αντιμετωπίζουμε πια, νομίζω. Εν Λευκό 87,7 και περιμένω πώς και πώς εκείνη τη στιγμή όπου θα αφαιθούμε στο πάρτι μας, Εν Λευκό Hot Spring Party, που θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται στο enlevko.fm, στο Enlevko App. Μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας, 12 ευρώ με ποτό και στην προπόληση αλλά και στο ταμείο, αλλά χωρίς ουρές. Από τις 10 ξεκινάει μέχρι νωρίς ή αργά το ξημέρωμα. Θα είμαστε μαζί 2 και 4 θα ανέβω στα deck για να ξεκινήσω να παίζω το set μου, που είναι πολύ προσεγμένο και πολύ δυνατό. Επίσης αυτό το δυνατό πάρτι θα έχει και την Εσπόλων Τεκίλα να μας δροσίζει με τις παλόμες, γιατί κάθε ξέχαστο πάρτι θέλει και χαρακτήρα. Απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα και δίνουμε το ραντεβού μας εκεί.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι.

0: υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
6: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: αυτοκίνητα μόνο εδώ.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Ποιος αξιώθηκε ποτέ να δει όπως εγώ μέλλον στο θάνατό του? Διάδρομος του Γιώργου Χειμωνά. Το νέο έργο της χορογράφου Μαρκέλλας Μανολιάδης σε σύλληψη της ψυχιάτρου Ευτυχίας Γιωμελά παρουσιάζεται στο χώρο Fiat, Συγκρού 114, από τις 15 Μαΐου και για 7 παραστάσεις. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by Ray.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην

0: Φυσιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το έχω πει πολλές φορές και θα το πω πολλάκις. Ο άνθρωπος δεν σκοντάφεται σε ένα βουνό, σε μια πέτρα σκοντάφτει.
2: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
3: Ενλευκό 87,7.
4: Discover great music.

Σε εδώ είμαι και πάλι. Να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη. Πολύ μεγάλη γιορτή και διπλή γιορτή και μαμάδες με μπεγιούς και κόρες, χαμός. Και πολύ ωραία είναι να έχεις αυτό το διπλό, γιατί γιορτάζει όλο το σπίτι ρε παιδί μου και συναντιούνται και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Και αυτό μεγάλη υπόθεση να συμβαίνει. Εδώ είμαστε παρέα για να σας συνοδεύσουμε όπου πάτε ή για να είμαστε μαζί στο σπίτι. Ραδιόφωνο Εν Λευκό 87,7 και αφιέρωση σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Δυναμώστε, η νύχτα είναι δική σας και το επόμενο κομμάτι επίσης.

Πολύ δυνατό κομμάτι. Είναι από τους Groove Armanda που το έχετε ξεχάσει. Μη σας αμάρετε, θα σας το πω εγώ. History ή αλλιώς το ενλευκό.fm. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και στο αυτοκίνητο, όπου αν γίνει αυτό και μας ακούτε από το site ή το application, ακόμα πιο καλό, μπορείτε να βλέπετε και επιτόπου τους τίτλους στο αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, μην ακούω παράπονα για την κίνηση. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Φανταστείτε τι θα γίνει αύριο, που είναι μέρα γιορτής αθλητικής, γιατί η Αθήνα θα κινείται σε ρυθμούς Final Four EuroLeague από νωρίς αύριο. Οι αλλαγές, τι προγράμματα έχουν αλλάξει, χαμός γίνεται. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και βέβαια, ό,τι ομάδα και να είμαστε, είναι γνωστό το ρητό, εντάξει, ότι μπορεί να τα αλλάξει όλα, γυναίκα, αυτοκίνητο, δουλειά, αλλά ομάδα δεν αλλάζεις. Αλλά είναι κάποιες ειδικές περιπτώσεις που δεν έχει ανάγκη κανείς να πει ότι άλλαξε. Έχει ανάγκη να πει κανείς ότι στηρίζει έτσι την σωστή πλευρά της βραδιάς.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: CDFM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον. 22 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο Δύο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολόν Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
0: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Discover great music.

Lemon Petrol και Child is my name. Για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, καλησπέρα Εύα Θεοτοκάτου, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να τους χαίρεστε, να το γιορτάσετε σήμερα και να είστε ασφαλείς στην επιστροφή σας, μην οδηγήσετε αν έχετε πιει, πάρτε ένα ταξί ή ας οδηγήσει ο συνοδηγός. Και αυτό δώρο είναι προς τους εορτάζοντες. Ποιες εσύ θα οδηγήσω εγώ, μεγάλη υπόθεση. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας μέχρι τις 10.

Μορφώνονται πολλές φορές τα τραγούδια και επανέρχονται εκεί που δεν τα περιμέναμε και μας αρέσουν μέσα από ένα remix. Always the mix. Where do I go, Shirley Bassey. Στον Ενι Λευκόστα, 87,7. Παιδιά, αύριο Παρασκευή, εάν είστε στο κέντρο, περάστε από το Athens Street Food Festival. 8 η ώρα θα κάνω από εκεί live εκπομπή, μόνο την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα όμως θα έχουμε τις μουσικές μας. Θα επιμεληθώ εκεί τις μουσικές για να μην σας αφήσω στα κρύα του Λουτρού, χωρίς παρέα. Αλλά την πρώτη ώρα και ωραίες μουσικές, αλλά και τα λέμε από ένα μέρος που αγαπάμε στον Ενι Λευκό και θα είμαστε εκεί όλο το τρίμερο. Athens Street Food Festival.gr για να δείτε το πρόγραμμα.

Μπείτε στο ενηλευκό.fm, στο ενηλευκό app, εκτός του ότι θα δείτε όλες τις συνεντεύξεις, όλο αυτό το υλικό που ανεβάζουμε κάθε μέρα, την καλή είδηση που σου ανοίγει η καρδιά. Λες, είναι αλλιώς ο κόσμος με την καλή είδηση της ημέρας του Γιώργου Βράτσου. Θα δείτε και τι γίνεται με το πάρτι μας, πώς θα πάρετε τα εισιτήριά σας, γιατί έρχεται την Παρασκευή το ενηλευκό Hot Spring Party. Στο Δύο Αθηνών θα είναι και πάλι. Θα είναι hot κυριολεκτικά και μεταφορικά από τις 10 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Θα περάσουμε φανταστικά, θα παίξουμε σούπερ μουσικές όλοι εμείς. Το line-up έχει βγει, 2 και 4 θα μιλήσω για μένα. Θα ξεκινήσω να παίζω τις μουσικές μου. Θα έχουμε μαζί μας και μία μπύρα να μας ξεδιψάει, όχι μια οποιαδήποτε, την αυθεντική Βαρελίσια, δανέζικη Πίλσνερ, την Carlsberg. Και απολαμβάνουμε υπεύθυνα και ρολάρουμε σιγά σιγά για να προσγειωθούμε στο Σάββατο που θα μείνει για άλλη μια φορά ξέχαστο, κάτι μου λέει.

0: FM 92.
1: 92.
0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: 92. 92. CityFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η μέρα ξεκινά με Λατέρνατιβ.
5: Έκανα πρώτη φορά στη ζωή μου πεντικιούρ. Τόσα χρόνια γιατί δεν το έκανα.
6: Τόσα χρόνια σαν τυφλός έψαχνα για λίγο φως.
5: Ναι, τόσα χρόνια γιατί ας πούμε αρνιόμουν να μπω σε αυτό το ναό εκεί μέσα και να βγω μετά πιο ανάλαφρος.
6: Αυτό το ταμπού ας πούμε το...
5: Ναι, ναι. Απόρρισα με το πόσα πράγματα έχουν μέσα τα πόδια μας.
6: Μάλιστα.
5: Τα είχα όλα αυτά λέω.
6: Μάλιστα.
4: Λατέρνατιβ.
6: Παναγιώτης Μένεγος,
5: Σταύρος Διοσκουρίδης.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

our space. We've lost dancing. We've lost

0: Marvelous.
1: Πολύ δυνατό, Fred Again και Blessed Madonna που έρχεται και στην Αθήνα με το Μάρεα, ένα κομμάτι που βγήκε στο lockdown και στην ουσία δημοσίευσαν τις ηχογραφήσεις που ήταν οι συζητήσεις για το τι μας έχει κάνει ο κορονοϊός και αυτό το lockdown που ήταν σούπερ επιβεβλημένο. Δεν θα κάνω παραλληλισμό, αλλά θα πω ότι αν το 2020 μιλάγαμε όλοι για το lockdown, στο 2026 μιλάμε όλοι για τους αλγόριθμους, οι οποίοι αναδεικνύουν και θάβουν, κατατοδοκούν δημιουργικά πράγματα. Όλο και περισσότερο μπορεί και να παρατηρούμε ότι ένα λάθος κλικ μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα κυκαιώνα διαφημίσεων ή posts που δεν μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή μια φορά είδα ένα βιντεάκι με ένα μωράκι που μοιάζε λίγο με το δικό μου και κάτι μου θύμισε και σκύρτησα. Πρέπει να βλέπω για πάντα μόνο μωράκια από εδώ και στο εξής, που δεν έχω κάτι με τα μωράκια. Αλλά ο αλγόριθμος πατάει σε ένα μοντέλο το οποίο εξελίσσεται στο να μας οδηγεί σε ένα αδιέξοδο. Δεν ξέρω για εσάς, δεν είναι παράπονο ούτε γκρίνια, αλλά νιώθω ότι πολλά ωραία δημιουργικά πράγματα τα χάνω ή θάβονται ενώ με ενδιαφέρουν και αν βρίσκονταν μπροστά μου θα τα άρπαζα. Πρέπει λοιπόν να ψάχνουμε όλο και περισσότερο για αυτά που μας ενδιαφέρουν.

Ένα 90's και στο σήμερα ωραίο ακούγεται Everybody's Gotta Learn Sometime. Από τίτλο καλά πάει πάντως. Ήταν πολύ ωραία και απόψε. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, όλα τα υποκοριστικά. Να περνάτε τέλεια. Αύριο Παρασκευή, 8 η ώρα, θα είμαστε live μαζί από το Athens Street Food Festival. Καλό βράδυ σε όλους. Καλά να περνάτε. Ρώμη για το τέλος. She's on my mind.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: CityFM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Πάνα, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.